πάντα βίβα, η απόρροφετα φάε τουβά. Μάρα τα βιολίτα, η γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τπέρχε η γιούλα, η μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε, ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ, τόλιζε τέτερα.